0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Συνεχίζουμε τώρα με ένα πολιτιστικό αφιέρωμα στον γνωστό ποιητή, θεατρικό συγγραφέα Βασίλη Ρώτα.
1: Έλληνας ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, κριτικός μεταφραστής, θεατρώνης και στρατιωτικός. Είναι γνωστός του William Shakespeare για το ποίημά του «Το Χριστινάκι» που μελοποίησε ο Γιάννης Σπανός και έγινε ένα από τα εμβληματικά τραγούδια του νέου κύματος, καθώς και για τους στίχους του «Ύμνου του ΕΑΜ». Ο Βασίλης Ρώτας γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας στις 23 Απριλίου 1889. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στην Κόρινθο και ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του στο Βαμβάκιο. Στη συνέχεια, σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και θέατρο στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών. Το 1908 πρωτοδημοσίευσε ποιήματά του στο περιοδικό Νουμάς και το 1910 υπήρξε συνιδρυτής της φοιτητικής συντροφιάς. Στους Βαλκανικούς πολέμους υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός, ενώ κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου πιάστηκε εχμάλωτος και κλείστηκε στα στρατόπεδα του Γκέρλιτς και του Βέρλ στη Γερμανία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, πήρε μέρος στη Μικρασιατική Εκστρατεία και τη διετία 1921 με 1922 υπηρέτησε ως στρατιωτικός ακόλουθος στην Ελληνική Πρεσβεία του Βερολίνου. Το 1921 νυμφεύτηκε την παιδική του φίλη Κατερίνα Γιανακοπούλου, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά, τον γιατρό Ρένο Ρώτα, την ηθοποιό και συγγραφέα Μαρούλα Ρώτα και τον συνθέτη και μουσικοπαιδαγωγό Νικηφόρο Ρώτα. Αποστρατεύτηκε το 1927 ως παθών εν πολέμο και τέθηκε σε πολεμική διαθεσιμότητα με το βαθμό του συνταγματάρχη. Από τότε και μέχρι το τέλος της ζωής του αφοσιώθηκε στα λογοτεχνία και το θέατρο. Την ίδια εποχή ξεκίνησε το μεγαλοπίβολο σχέδιό του να μεταφράσει στα ελληνικά τα άπαντα του Σέξπιρ, στόχο που ολοκλήρωσε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας με τη βοήθεια της συντρόφου του Βούλας Δαμιανάκου. Υπήρξε βασικός συνεργάτης στο περιοδικό του Κωστή Μπαστιά, Ελληνικά Γράμματα και ιδρυτής του Λαϊκού Θεάτρου Αθηνών, που έκλεισε η δικτατορία μεταξά. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής εντάχθηκε στο ΕΑΜ και οργάνωσε το θεατρικό σπουδαστήριο, στο οποίο δίδαξαν μεταξύ άλλων ο Μάρκος Αβιέρης, η Σοφία Μαυροειδή Παπαδάκη, ο Μάνος Κατράκης και ο Γιάννης Τσαρούχης, καθώς και το θέατρο στο Βουνό το 1944 σε συνεργασία με μέλη της ΕΠΟΝ. Έγραψε τους στίχους του ύμνου του ΕΑΜ πάνω στη μουσική του γνωστού τραγουδιού «Κατιούσα» που συνέθεσε το 1938 ο Ρώσος συνθέτης Ματβέι Μπλάντζα. Ο Ρώτας δημοσίευσε πριν και μετά το πόλεμο ποιήματα, διηγήματα και θεατρικά έργα, ενώ κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου για τη μετάφραση των απάντων του Σέξπιρ. Ιστορική έμεινε μετάφραση της κωμωδίας του Αριστοφάνη Όρνηθες που ανέβηκε το καλοκαίρι του 1959 από το Θέατρο Τέχνης και προκάλεσε σάλο για τη σκηνοθετική ματιά του Καρόλου Κούν. Άρθρα του, χρονογραφήματα, κριτική θεάτρου και μαρτυρίες δημοσιεύτηκαν στο παράνομο τύπο της κατοχής, στα περιοδικά Καλλιτεχνικά Νέα, Ελεύθερα Νέα και Νεοελληνικά Γράμματα, στις εφημερίδες Βραδινή, Πρωία και Εστία, καθώς και στο περιοδικά Θέατρο του Κώστα Νίτσου και Λαϊκός Λόγος. Στο σύνολο του συγγραφικού του έργου, πρωτότυπου και μεταφραστικού, κυριαρχεί ο διόμορφος δημοτικίστικος λόγος του, εμπνευσμένος από το δημοτικό τραγούδι και η λαϊκή ρομαντική κοσμοθεωρία του. Ανιχνεύονται επίσης επιρροές από το λαϊκό θέατρο του Καραγκιόζη, τη σεξπιρική δραματουργία και το αρχαίο ελληνικό δράμα. Ποίηματά του έχουν μελοποιήσει μεταξύ άλλων ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Γιάννης Σπανός, ο Χρήστος Λεοντής, ο Μιχάλης Τερζής και ο Αργύρης Μπακερτζής. Ο Βασίλης Ρώτας πέθανε στην Αθήνα στις 30 Μαΐου 1977 σε ηλικία 88 ετών.

Στο σημερινό ιστορικό μας θέμα θα μιλήσουμε για τα Επτάνησα που γιορτάζουν αυτές τις ημέρες την ένωσή τους με την Ελλάδα. Την 21η Μαΐου τα Επτάνησα γιορτάζουν την ένωσή τους με την Ελλάδα, μια ιστορική στιγμή που σήμανε τη νίκη των αγώνων των Επτανησίων για ελευθερία και απαλλαγή από την Αγγλοκρατία. Οι λαϊκές διεκδικήσεις διαχρονικά συνδέονται όχι μόνο με την εθνική ανεξαρτησία, αλλά και με την κοινωνική δικαιοσύνη. Οι λαοί αγωνίζονται για να ζήσουν ελεύθερα και ανθρώπινα, χωρίς ξένους ή εγχώριους καταπιεστές. Αυτό το όραμα γιόρτασαν οι Επτανήσιοι το 1864. Η Αγγλοκρατία ξεκίνησε επίσημα το 1815, όταν η Μεγάλη Βρετανία, με βάση τις αποφάσεις του Συνεδρίου της Βιέννης, ανέλαβε την προστασία των Ιωνίων νήσων. Υποσχέθηκε ελευθερίας και συνταγματική διοίκηση, όμως στην πράξη εγκαθίδρυσε ένα σκληρό αποικιοκρατικό καθεστώς. Ο πρώτος ύπατος αρμοστής Τόμας Μάιτλαντ διοικούσε αυταρχικά, λογοδοτώντας μόνο στο Λονδίνο. Η προστασία συνοδεύτηκε από διώξεις, φυλακίσεις, εξορίας και βαριά φορολογία που οδήγησαν το λαό στη φτώχεια. Οι φόροι αυξήθηκαν δραματικά ακόμη και στο εμπόριο μεταξύ των νησιών, ενώ ταυτόχρονα οι δαπάνες της διοίκησης πολλαπλασιάζονταν. Μέσα σε αυτό το κλίμα αναπτύχθηκε το ριζοσπαστικό κίνημα. Στη δεκαετία του 1840, επηρεασμένοι από τα ευρωπαϊκά επαναστατικά ρεύματα, οι Επτανήσιοι οργανώθηκαν πολιτικά και το 1848 ιδρύθηκε το κόμμα των ριζοσπαστών. Οι ριζοσπάστες αγωνίζονταν για την ένωση με την Ελλάδα, θεωρώντας ότι η εθνική ανεξαρτησία και η κοινωνική ελευθερία ήταν αδιαχώριστες. Επιδίωκαν την κατάργηση της βαριάς φορολογίας, την ενίσχυση της παιδείας στη δημοτική γλώσσα και τη δημιουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας απαλλαγμένης από την εξουσία των αποικιοκρατών και των ντόπιων ευγενών. Την ίδια περίοδο υπήρχαν και άλλες πολιτικές παρατάξεις. Οι προστασιανοί ή οι καταχθόνιοι στήριζαν την αγγλική διοίκηση υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα της τοπικής αριστοκρατίας που συνεργαζόταν με τους Βρετανούς. Οι μεταρρυθμιστές αναγνώριζαν την ανάγκη κοινωνικών αλλαγών, χωρίς όμως να συνδέουν άμεσα αυτές τις μεταρρυθμίσεις με την Ένωση. Η πορεία μετά την Ένωση έδειξε ότι οι ξένες εξαρτήσεις δεν έπαψαν αμέσως να επηρεάζουν την Ελλάδα. Ωστόσο, οι αγώνες των Επτανησίων άφησαν σημαντική παρακαταθήκη. Τα Επτάνησα αποτέλεσαν την πρώτη επέκταση του ελληνικού κράτους μετά την ίδρυσή του και οι κάτοικοί τους απέδειξαν ότι η εθνική ανεξαρτησία συνδέεται άρρηκτα με τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Σήμερα το μήνυμα εκείνων των αγώνων παραμένει επίκαιρο. Η διεκδίκηση μιας δίκαιης κοινωνίας με σεβασμό στην εργασία, τη μόρφωση και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων συνεχίζει να εμπνέει τις σύγχρονες κοινωνικές δυνάμεις.

Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Ιούνιο. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury, στην αίθουσα του North Football Club, 39 με 41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Φιλοξενία στην αίθουσα της Παναγίας, 1 Α William Street, Croydon. Το πρόγραμμα Φιλοξενία πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα. Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου. Πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39 με 41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.

0: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Maggie Assad στο 82 13 46 07.
1: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτικη αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασιδιού. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκού σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ευλάδη Cemeteries Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
3: Υποστηριχτέ του 5EBI.
4: Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1800 422 737.
5: Carers SA, supporting 5EBI FM.

0: Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.Μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.Μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάσλερ, Πρόεδρος.
1: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5VBI στους 103,1 MHz.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI. Σε διάγγελμα προς το λαό της Πάφου προχώρησε ο εναργία Μητροπολίτης Τυχικός μετά την επιστολή που απέστειλε προς τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο και την Ιερά Σύνοδο. Ο Τυχικός υποστήριξε ότι κατά τη διαδικασία ενώπιον της Ιεράς Συνόδου δέχθηκε έντονη πίεση και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, ενώ ανέφερε πως ένιωθε ότι η απόφαση εναντίον του είχε ήδη ληφθεί. Παράλληλα, χαρακτήρισε τις κατηγορίες εις βάρος του ανυπόστατες και συκοφαντικές, σημειώνοντας ότι διαθέτει στοιχεία και μάρτυρες που θα αποδείξουν την αλήθεια. Ανέφερε ακόμη ότι θα συνεχίσει τις νομικές ενέργειες τόσο στην Κύπρο όσο και, εάν χρειαστεί, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο τηρήθηκαν οι σωστές διαδικασίες στην υπόθεσή του. Να σημειωθεί ότι λόγω των εξελίξεων με την καθαίρεση του Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού από τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο και τη Σύνοδό του, θεωρείται πλέον αναπόφευκτο το σχίσμα στους κόλπους της Εκκλησίας της Κύπρου και τον διαχωρισμό του ποιμνίου σε δύο παρατάξεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών η γωγό Μαστρο Κώστα, έπειτα από γενναία και πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Η γυμνάστρια, πρώην μοντέλο και τηλεπαρουσιάστρια, άφησε την τελευταία της πνοή την περασμένη Δευτέρα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου και νοσηλευόταν μετά από επιδείνωση της υγείας της. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κυριακή 10 Μαΐου του 2026, δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νοσηλεία της στον Ευαγγελισμό ξεκίνησε πριν από αρκετούς μήνες. Στο πλευρό της βρισκόταν συνεχώς ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλας, γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου, η 18χρονη κόρη τους Βικτόρια, καθώς και στενοί άνθρωποι της οικογένειας. Η νεκρόσιμος ακολουθία εψάλλει στην Αθήνα, αλλά ο ενταφιασμός έγινε ήδη στον τόπο καταγωγής της στο Μεσολόγγι. Την ανησυχία τους για την αστυνομική έφοδο στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας και για την κατάσταση της δημοκρατίας στην Τουρκία εκφράζουν ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζή και στελέχη του Τουρκοκυπριακού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο κύριος Ακιντζή επεσήμανε ότι η δημοκρατική δομή στην Τουρκία έχει προπολού περιέλθει σε κόμμα λόγω του καθεστώτος του ενός ανδρός και πλέον πνέει τα λίστια. Σημείωσε ότι αν και οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν τις διαδικασίες στην Τουρκία, δεν μπορούν να παραμείνουν σιωπηλοί λόγω της δημοκρατικής τους κουλτούρας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο κ. Ακιντζή υπενθύμησε τη γνωστή ρίση πως αν η Τουρκία πάθει συνάχη, στην Κύπρο παθαίνουμε πνευμονία, προειδοποιώντας ότι εάν η ήδη βαριά τραυματισμένη τουρκική δημοκρατία παραδοθεί πλήρως στο αυταρχικό καθεστώς, θα φράξουν οι αεραγωγοί των Τουρκοκυπρίων και θα απειληθεί η ίδια τους η ύπαρξη. Πρόσθεσε επίσης ότι το ζήτημα υπερβαίνει την όποια κριτική μπορεί να ασκηθεί στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, καθώς αποτελεί πρωτίστως θέμα επιβίωσης της δημοκρατίας. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα των Κατεχομένων καταδίκασε επίσης τις αυταρχικές ενέργειες του δικτάτορα Ερντογάν. Ιστορική απολογία για τον ρόλο της Αγίας Έδρας στην νομιμοποίηση της δουλείας και τη σιωπή αιώνων γύρω από αυτήν απίφθινε τη Δευτέρα ο Πάπας Λέων της Ρώμης, κάνοντας λόγο για πληγή στη χριστιανική μνήμη. Στην πρώτη του εγκύκλιο με τίτλο «Μεγαλειώδης ανθρωπότητα», ο Ποντίφικας παραδέχεται ότι το Βατικανό δεν καταδίκασε έγκαιρα τη δουλεία, ενώ σε ορισμένες ιστορικές περιόδους παπικά διατάγματα παρήχαν νομιμοποιητική βάση σε ευρωπαϊκές δυνάμεις για την υποδούλωση μη χριστιανικών πληθυσμών. Είναι αδύνατο να μην αισθανθούμε βαθιά θλίψη για τα αμέτρητα βάσανα και την ταπείνωση τόσων ανθρώπων, αναφέρει ο Πάπας ζητώντας συγχώρεση στο όνομα της Εκκλησίας. Τέλος των ειδήσεων.

Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 7 Ιουνίου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Torrensville. Θα έχουμε αρνί χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα με τον DJ Βαλάντη. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιμπεροπούλου 04 11 11 51 69. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά, Ελένη Μερμηγή, Πρόεδρος.

Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Ανακοίνωση. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτιού Αυστραλίας θα ιδρύσει μία ορχήστρα νεολαίας το Φεβρουάριο 2026. Η ορχήστρα νεολαίας θα δώσει την ευκαιρία σε νέους μουσικούς της παροικίας να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό μουσικό περιβάλλον με πρόβες, εργαστήρια και συναυλίες. Τα μέλη της ορχήστρας θα έχουν ηλικία 10 έως 25 ετών. Πρέπει συγχρόνως να παίρνουν μουσικά μαθήματα με επαγγελματία δάσκαλο οργάνου για τουλάχιστον ένα χρόνο. Πρέπει να παίζουν ένα από τα παρακάτω όργανα: βιολί, βιόλα, βιολεντζέλο, κοντραμπάσο, φλάουτο, όμποε, κλαρίνο, σαξόφωνο, φάγκωτο, κόρνο, τρομπέτα, τρομπόνι, τούμπα ή κρουστά. Η ορχήστρα νεολαίας θα ερμηνεύσει ορχιστρικά έργα από Έλληνες και Έλληνο-Αυστραλούς συνθέτες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της ορχήστρας, τον Γιάννη Κουρμπέλη, στο τηλέφωνο 04 49 543 060. Επαναλαμβάνω, 04 49 543 060.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.